0: παράσκοπο. Παράσκοπο του Τζία.
1: Ορόσκοπο του Τζία. O que dizem os astros para o seu dia de hoje?